0: Μιλούμε για μέγες ουβέτ, για μέγε ρούμου αεκ, έτε η καρίσεξ, για ετλάψε χίνγ, έι βαρίσεξ, λασκάβο τ' μάπι αλτ μουρέτ, για ούνε, ούνε, λας τούλε πιούρτε.
1: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
2: Time to go on a safari adventure.
1: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
2: Oh, that feels great.
1: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
3: Radio Kids Zone.

0: σαρά εξίτ. Βαέλα ο κουκουκούτ, σίσκουιουλια λκεξίτ. Βαέλη καϊούχτουπ, ούχτε κουίγα τέιστ. Εγα κουκουνουινού, πόλε γεγιμέιστ.
1: Άρα μιγγιλιούχουλ, νόργουλα σενίνα. Για σε πρακοχέ, κοχαλόλεν μίνα. Για ματέ ανετσίς, κουί είσαι χαπταγιά. Βεάκι σε